κυρετικά, μια πέντη βαγκαρή. Συνια χρεθήκα σαπί, συνια μπέγκο κουμανιλιά, μια πέντη κυρετικά. Συνια γεπαλέντα, νοσδιαχώ το πρόβλημα.